0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
0: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
2: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun, sırt, bel ağrıları ve fıtık.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
2: Leoforo Stratu 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
3: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
4: Καλή Δισάβας! Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
6: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Ksanti Kavala yolu 2. kilometrede. Telefon 25410-257-81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο αγαπημένο σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται. Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες. Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα. Και για δουλειά και για μετακόμιση και για γάμο και για διακοπές. Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου. Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς όταν το θέλεις. Ότοκος Κερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 66309 και 6977 431 351.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
1: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
0: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες.

0: πελάτες μας με υγεία.
1: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
2: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Ağır ve hastalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır ve hastaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
4: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084-381.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
2: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
3: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
2: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Oy oy oy. Σαϊδόλου γυνάει, γυνάιμ γυνάιδεν. Για χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, αγροτικά, για όλες τις δουλειές πράγματα. Γυνάιδα. Σάρκ δάνσολα.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
1: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
3: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
5: Καλή Δισάβας! Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραουλή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
3: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri.

Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. My Club. Γεγελερίν βάζ γεγελερίν.

0: Panayır Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi, sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 2541 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
4: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
2: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
1: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Events & Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
6: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
2: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
6: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
4: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.

0: stratejiler var.
1: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 9. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν.

0: Βασιλόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-083-495.
1: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στην Ξάνθη.
2: Latya Eleftherios Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
3: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
4: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η Mam Nuri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η Mam Nuri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084-381.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
7: Ο κύριος Γενικός, πρέπει να τον περιποιηθόμεν για να περάσομεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλομεν να τον εφιλέψομεν ορθώς.
8: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύρκη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
7: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη.
6: Την επεράσαμεν χάρη ή στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
12: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
11: Δηλαδή, αντέχει.
12: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία

τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Kral FM Youth. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler. Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldari 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
2: Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni önce İlk yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon 25410257 81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
10: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι.
9: πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας. Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
10: Καινούριο όχημα.
11: Μπουρμπουλίθρες.
10: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
11: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
10: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
11: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
10: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Άψε Σβίσε. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
11: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26. Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-072596. Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
10: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
11: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
10: Άρα καινούριο το όχημα.
11: Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
10: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.

0: olsun. My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36. Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
1: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
2: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Amfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
4: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
4: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke.

0: Gününüze Haşim'le renk katın.
1: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
2: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
1: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
2: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
1: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
2: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
1: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
3: Όταν οι άλλοι προσπαθούν, εμείς απλά συνεχίζουμε να έχουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το σπίτι σας. Εμείς Μπίμπαση.
4: Με εμπειρία στον χώρο, σας παρέχουμε τη ζεστασιά που χρειάζεστε. Ξυλόσομπες απλές, με μπόιλερ, λέβητες ξύλου, είδη θερμαστρών, θερμάστρες πετρελαίου, είδη πετρογκάζ, θερμάστρες πέλετ, με δυνατότητα σύνδεσης αερόθερμα και καλοριφέρ.
3: Δύναμη στο χώρο της θέρμανσης, αλλά και με ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Σίδερα, σκούπες, πιστολά και μαλλιών, κουζίνες κανονικές και υγραερίου, μίξερ, μπρίκια, βραστήρες, τοστιέρες και πολλά άλλα για το σπίτι και τις καθημερινές σας συνήθειες με τιμές προσιτές.
4: Μάρκετ θερμαστρών Εμίν Μπίμπαση. Παναγίτη Σαλδάρη 4446 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-21831.
3: Εμίν Μπίμπαση και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
3: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
3: Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Christos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Christos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Πες δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyT.
6: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
7: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
8: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφήμου Τζάκι. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφήμου Τζάκι όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay.

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
8: Ο κύριος Γενικός, πρέπει να τον περιποιηθούμε για να περάσουμε και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμε να τον εφιλέψουμε ορθώς.
9: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
8: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
13: Όχι, όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
12: Και τι προσφέρει δηλαδή?
13: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή.

0: οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
1: Εγγύηση έχει.
0: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
1: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
0: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
2: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
1: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
5: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
6: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler. Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
7: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
5: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep...

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
0: Yoğun bayram trafiğimi. Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
2: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Αιδυνάτμα σύστημα, ηλεκτρικό εκείπμαν, ηλεκτρικό τεσίσατο μαζεμέλερι, modern και κλασικ λαμπαλάρ, απλικλέρ, αβιζελέρ, δεκορατίβ αιδυνάτμα και αξεσουάρλαρι, her türlü αιδυνάτμα, αράτς και γερέτσλερι. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Demokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541 08 33 20. Aracınıza en iyi rot balans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rot balans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
0: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler.
5: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 69 77 57 57 87.
6: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
7: İç ve dış cephe boyaları,
6: antibakteriyel boyalar,
7: astarlar,
6: macunlar,
7: ahşap koruyucu ve vernikler,
6: şantiye boyaları,
7: sanayi boyaları,
6: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
7: akrilik boyalar,
6: söve boyaları,
7: yağlı boya,
6: metal boya,
7: fosforlu boya,
6: dekorasyon boyaları
7: ve boya malzemeleri.
6: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
7: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
6: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
7: Garantili, güvenilir.
6: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
7: Cep telefonu 693-673-8490.
8: Lezzetler düşle. Düşle, düşle.
9: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
10: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
9: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
10: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas, sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
9: Adres İron 109. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
11: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
12: Kotapliktiko.
11: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
12: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
11: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
12: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
11: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541-077-066.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
14: Δε σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
13: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: 0541 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά.
2: Γίνεται.
1: Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες.
2: Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα.
1: Και για δουλειά, και για μετακόμιση, και για γάμο, και για διακοπές.
2: Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου.
1: Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς όταν το θέλεις.
2: Ότοκος Κερίδης Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 66 309 και 6977 431 351.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zuagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
6: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
7: Aracınıza en iyi rotbalans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi balans makinesiyle alanında en iyisi. Santik Havala Yolu 3. kilometredeki rotbalans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
8: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Xanti Kavala Yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
9: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
10: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
9: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
10: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
9: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
10: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
11: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
12: Günün en sıcak, en taze durağı.
13: İproin İstasi.
12: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar, kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
13: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
12: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
13: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
12: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
13: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.
14: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084381.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.

0: tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Bacıköy arasında. Telefon 25410-31815. Cep 693-67-38-490.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
11: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
12: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή με ζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
11: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη.
10: Την επεράσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 68000 και κινητό 6977 57 57 87. Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-83-495.
2: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
0: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
3: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
4: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
5: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
6: Από την Αλέξανδρος ΑΕ 2 Μηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
4: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
7: Bayramın bereketi, paylaşmanın güzelliği Sevinç Nihatoğlu Marketi'nde. Uygun fiyat, kaliteli ürün, bol çeşit. Bayramın bereketi sofralarınıza, indirimler cebinize gelsin. Kırköy'deki Sevinç Nihatoğlu Market, tüm müşterilerinin bayramını kutlar, herkese hayırlı bayramlar diler. My Club, gecelerin vazgeçilmezi. Yazın ritmi, ışıkların büyüsü ve sınırsız eğlence burada başlıyor.

0: Gününüze haşinle renk katın.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Παϊράμ χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
3: Kurban Bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
4: Voryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Voryoplast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Voryoplast Koyunköy'de 2541 021 404 cep telefonu 693 3168 949.
0: O chronos kilai panta brosta. Kyo mos i zoi kani kiklos. Ta pedia ginonte gonis kei gonis ginonte pedia. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Πολύ.
10: Αν χαθεί άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
9: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
10: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
9: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές, Περικότας, στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται. Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες. Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα.
14: Και για δουλειά και για μετακόμιση και για γάμο και για διακοπές.
13: Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου.
14: Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς.

Φίλιππος Κερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 66 309 και 6977 431 351.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Hasan Keke ve ekibi tüm müşterilerinin bayramını gönülden kutlar. Her türlü elektrik arızasında ve elektrik tesisatında güvenli ve kaliteli adres. Elektrik ustası Hasan Keke. Bayramınız ışık gibi aydınlık, yüzünüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
2: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Η εταιρεία Pastryland 2020, εμπόριο τροφίμων στο Κουτσό Ξάνθης, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση. Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται ολόψυχα χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ, με υγεία και ευτυχία.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Dr. Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İRO 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
6: Kireçlenme, romatizma, boyun, sırt, bel ağrıları ve

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
3: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldara 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
6: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25410 4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
7: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
8: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
9: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
10: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
11: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
12: Και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
13: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
12: MyT.
13: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
12: Και από τιμές.
13: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
14: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.

0: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 28 68 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.